είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

ζήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις να σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πώς πέρασε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα και ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Βάλε

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ανάγκες.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη.

0: επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

μπαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Στον δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
14: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Wind. Η κλήση σας προωθείται.

στα παλιά λεωφορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη βλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να πάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: ανέβουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι
0: ξεχασμένο στην αυλή σου.

0: Ερωτικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογή.

0: κι εγώ δεν έχω λόγια.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

σπασμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρευε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.gr.
17: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
18: Κομμάτι της ζωής μας.
17: Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που είναι στη γραμμή μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll, πολύ γνωστή εταιρεία από τις κορυφές, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και εμείς αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτές. Για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πέφτουν βροχή δημοσκοπήσεις. Κυρία Ζούπη, καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα.
18: Πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο νομίζω από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ κύριε Ζούπη, 2-3 κοινά συμπεράσματα προκύπτουν, εκτός αν κάνουμε λάθος.
4: Όχι, προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι κοινά.
18: Αν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, τα 2-3 αυτά κοινά συμπεράσματα ποια είναι?
4: Κοιτάξτε, πρώτο, η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαρισιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
18: Ναι, βέβαια.
4: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες, από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, το σύμ, πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για 3-4 θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Χαριστιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, mm-hmm. που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
18: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καρισιανού αυτά.
4: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5-2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την άνοιξη, όταν η Πλεύση Ελευθερίας για κάνα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
18: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι 3 τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος κύριε Ζούπη ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
4: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
18: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ, πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο Δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μία, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και προβάλλα μία ερώτηση για τα κριτήρια. Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μία, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και προβάλλα μία ερώτηση για τα κριτήρια.

0: φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγων αντισυστημισμός, ο λίγων απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία και τώρα, αλλά πέρυσι είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα, σαν αρχηγός κόμματος, είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισιανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χείεται,
1: ναι.
0: Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρη αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της? Γιατί παίρνει και από το Πασό, για παράδειγμα, ένα 8%.
1: Ναι.
0: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμία φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
1: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Σούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50, 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
0: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
2: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Εντοπίσατε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην, από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-άριδες ή 60-άριδες που λέει ο Δημήτρης?
0: Κοίταξε.
2: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
0: Ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζει συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων, και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως.
1: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, Θαρώ, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
0: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε, τα θέματα σκανδάλων, ας το πούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που, τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουν κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν δηλαδή έκανα, καμιά φορά χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος, και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά, που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία, για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μια άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων

0: μιλήσω με φανέλα.
1: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για
1: ανατροπή, ας
0: πούμε. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
2: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό.
0: Κοιτάξτε, μέχρι 30 ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε ερευνές πού αυτοτοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά. Αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων. Στις ηλικίες μέχρι 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό. Mm-hmm. Άρα προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση.
2: Επειδή
0: οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε ότι το 23 η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της. Στους νέους,
1: και στους νέους.
0: Και στους νέους, ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη, και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε. Στις κάλπες τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35 ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε ποστά 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12 για παράδειγμα. Είναι mm-hmm. πιο εμφανές. Mm-hmm. Βέβαια είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα ζούμε το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά. Αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι ηλικίες 50-55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα. Και αυτοί συμμετέχουν κατά τεκμήριο περισσότερα.
2: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλούς λόγους για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λήθης, παρόλο που είναι πρόσφατα.
0: Νομίζω όχι, νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το πιο συστημικό, αυτό που έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά, πάνε προς την κυρία Καριστιανού. Και γι' αυτό παρατηρούμε τη συμπίεση της πλεύσης. Επί της ουσίας, διαφορετικά κοινά που είχε συνενώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον βλέπει ως το πιθανό πρωταγωνιστή που μπορεί να αμφισβητήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη και να νικήσει, για παράδειγμα, απογοητευμένο από τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο αντισυστημικό, πιο αμφισβητησιακό, που έβλεπε στη ζωή Κωνσταντοπούλου τη σκληρή τιμωρό του πολιτικού συστήματος, πώς να το ονομάσω, στρέφονται προς την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, της οποίας το κύριο αίτημα είναι η δικαιοσύνη. Λογικό είναι.
0: Μπράβο. Επίσης ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι τα τμήματα που αυτή τη στιγμή συνενώνει έχουν βαθιά συστημικά κυβερνητικά.
1: Για το ΠΑΣΟΚ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζούπη, γιατί ένα κόμμα που φαίνεται και αυτό να συμπιέζεται, όχι στο βαθμό προφανώς της πλεύσης ελευθερίας, αλλά φαίνεται και αυτό τώρα να συμπιέζεται, γιατί από τη δεύτερη θέση πάει τρίτη, σε κάποιες δημοσκοπήσεις το είδαμε και τέταρτο. Το ΠΑΣΟΚ από πού φαίνεται, σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, να χάνει, προς ποιες κατευθύνσεις?
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, αν πάρουμε όλες έρευνες, χάνει 3 με 4 μονάδες το τελευταίο μήνα. Είναι μια σημαντική μεταβολή.
2: Προς ποια κατεύθυνση περισσότερο?
0: Γιατί θυμάστε ότι το προηγούμενο μήνα συζητούσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριό του είχε εμφανίσει μια αύξηση. ήταν στο 14-14,5, κάποιες εταιρείες το δίνανε και 15.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα ουσιαστικά είναι στο 11-12 στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Προς ποιες κατευθύνσεις? Αμέσως κάνει ένα περίπου 8% προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το 8% των δυνάμεών του. 8% του 13% των ευρωεκλογών.
2: 1,2% περίπου, μια μισή μονάδα.
0: Άλλο τόσο περίπου είναι ένα κομμάτι προς την κυρία Καρισιανού. Και χάνει δυνάμεις και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λιγότερες. Και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει πάει σαν αποφάσεις τους.
2: Έλεγα χθες, συνομιλώντας με ένα υψηλό βαθμό, παλιά για το Αδρανίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η παρουσία του Τσίπρα σημαίνει, δικό μου το συμπέρασμα, με διορθώνετε αν θέλετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα, σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν συσπυρώνει έναν κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από εκείνον γιατί έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό, αφετέρου στέλνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο ηλεκτρόνια, λίγο ελεύθερη δηλαδή στο πολιτικό ψηφιδωτό, προς τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του αντισύριζα, γιατί οι μνήμες είναι νοπές, με τόπου. Είναι έτσι?
0: Κοίταξε, μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές τις πρώτες μετρήσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντισυσπήρωση, παίζει στο 65-70% της κοινής γνώμης όταν ακούνε το όνομα Τσίπρας για παράδειγμα. Θυμίζει, έχει ως μία αντισύριζα με τόπου, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αυτή η πόλωση. Νομίζω ότι αν υπάρχουν το επόμενο διάστημα στοιχεία που να δείχνουν ότι πιθανά να αυξάνει κάποια δυναμική και ποσοστά, ότι αυτό θα εκφραστεί και ότι το κόμμα που θα την πληρώσει περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν κάποιος μελετήσει τους ψηφοφόρους του θα δει ότι είναι ένα κόμμα που ένα 20% περίπου βλέπει θετικά, όχι όταν το ψήφι σίγουρα, αλλά καταρχάς υπάρχει μια θετική βάση το πώς βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Ένα 18-20% βλέπει ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, και υπάρχει το 50-60% το οποίο λέει εμείς ΠΑΣΟΚ είμαστε, αλλά να βρούμε το δρόμο μας ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ψυχές και η δυσκολία του ΠΑΣΟΚ είναι να τις ενώσει σε μια ενιαία γραμμή.
2: Ναι. Δύο επιμέρους αλλά θεωρώ σημαντικά, παρόλο που είναι διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι κοινός τόπος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η επίθεση προσωπικά στο Μητσοτάκη. Προσωπικά. Όταν στις δημοσκοπήσεις, το σύνολο των δημοσκοπήσεων μέχρι σήμερα, η κυρία Καρισιανού πάει να αλλάξει λίγο την εικόνα. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο Μητσοτάκη, το πρόσωπο Τσίπρας, το πρόσωπο Ανδρουλάκη, το πρόσωπο Φάμελος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι εκεί μετρώνται, Βελόπουλος, ξέρω εγώ, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπούλου κλπ. Η διαφορά του Μητσοτάκη είναι εντελώς διακριτή. Το να βγαίνουν κόμματα της αντιπολίτευσης με στρατηγική προσωπική αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του σχήματος, ο οποίος είναι δύο φορές πάνω σε δημοφιλία ή καταλληλότερα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα, είναι σόφρονα επιλογή?
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο είναι και βαθύτερο. Παρακολουθούμε πράγματι και σχεδόν έχει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν θα το συναντήσεις μόνο από αριστερές δυνάμεις ή κεντροαριστερές, θα το συναντήσεις και από πιο δεξιές δυνάμεις. Η στόχευση στο να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι τι βλέπουμε εμείς. Σε αυτό το διάστημα σκαμπανεβάσματα είχε, αλλά η καταλληλότητα του κινείται στο 29-30% και είχε τουλάχιστον double score από τον δεύτερο.
2: Αυτό λέω. Συνεπώς το να κάνεις προσωπική...
0: Άρα δεν έχει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάω για βαθύτερο λάθος. Γιατί είναι βαθύτερο στρατηγικό λάθος. Γιατί δεν φαίνεται να μην γίνεται κατανοητό σε δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι η επανάληψη από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Μητσοτάκης, όλα είναι μαύρα, ουσιαστικά δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης που είναι αντίθετος στο Μητσοτάκη, αν είναι να βρήσει, καταλαβαίνει τι λέω, βρίζει και μόνος του. Ο πολίτης που θέλει και έχει απορρίψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναζητεί εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για τη ζωή του.
1: Και πιθανώς και... εκεί ήταν και το πρόβλημα του Πασόκ, που δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι μια καλή, σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική.
0: Και θα έλεγα ότι είχε αδικήσει τον εαυτό του, γιατί προσέξτε το 25, εγώ το θεωρώ μια χαμένη χρονιά για το Πασόκ. Δηλαδή πιστεύω ότι.
2: Ήταν μια ευκαιρία, εννοείται, την οποία δεν αξιοποίησε, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε. Σύντομα, Νοέμβριο, τέλη Νοέμβριο του 24, τελειώνουν οι εκλογές μεσοκομματικές. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ στο 18,9. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο, έχει εξατμιστεί λίγο ο πρώτος ενθουσιασμός, φυσιολογικό, είναι στο 17,5. Μιλάω πάντα με όρους μέσου όρου, όχι τη μέτρουσαν εμείς.
2: Κύριε Σούπη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Λοιπόν, συνεχίστε.
0: Λοιπόν, βλέπουμε 17,5. Σε όλο το 25 σταθεροποιήθηκε περίπου σε μία τραμπάλα, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταξύ των 10,5-13,5, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Το 25 ήταν μία χρονιά η οποία δεν ήταν εύκολη καταρχάς για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια. Είχε μία πτώση 2-2,5 μονάδες για κάποιους μήνες. Φεύγει από τα συλλαλητήρια, καλύπτει τις απώλειες. Πέφτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρυσι τον Ιούνιο. Φεύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεσολαβεί η διεθνή έκθεση, ανακάμπτει πάλι. Γιατί έχει δείξει αυτή την ικανότητα. Πέφτει για παράδειγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα κατακριμνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι. Και εκεί μέσα σε αυτό το τοπίο το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να κάνει το πέταγμα. Να πάει στο 15, στο 16. Η δικιά μου θεώρηση πραγμάτων λέει ότι αν αυτό το είχε κατορθώσει το ΠΑΣΟΚ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε, τα ξαναβρίσκαμε με τη Νέα Αριστερά, λίγο κάνανε μια προσπάθεια ενός νέου προφίλ, δεν θα υπήρχε σήμερα διάδρομος σημαντικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Ως ένα σημείο τον βοηθήσαμε να έρθει ως ο άνθρωπος που συγκεντρώνει μια ελπίδα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια ότι άλλοι αποτύχανε, δεν κάνουν, δεν υπάρχει ηγετική έκφανση και το κόμμα που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και να πει θα σε νικήσω.
2: Ναι.
0: Πάντως αυτό το ελπίζουν τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, γιατί κάποια ροφή έχει και ο Αλέξη Τσίπρα σε πρώτη φάση.
1: Πάντως επιστρέφουμε και λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των προηγούμενων εκλογών, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγει δεύτερο. Δεύτερος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ναι, πάει στη θέση. Επίσης η πλεύση Ελευθερίας δεν είχε βγει με τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βγει με το 3,1%. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση είχε βγει με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή ανέβηκαν αρκετούς μήνες, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επιστρέφουν σιγά σιγά με αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Στα ποσοστά περίπου ή λίγο παραπάνω σε αυτά που είχαν βγει.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο. Εάν επιμένουμε και πολλοί έτσι φίλοι μου και από το ΠΑΣΟΚ και στελέχη κεντρικά ή και άνθρωποι που μου ασκούν κριτική, εάν η κουβέντα γίνεται για το ΠΑΣΟΚ, γίνεται γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και κάποιος θα περίμενε ότι αν είναι να οικοδομηθεί ένας νέος έστω μισοδικοματισμός, ένας δικοματισμός του 1,5 κόμματος έστω, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό θυμάμαι την κουβέντα πριν φύγει από κοντά μας ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης στη τότε γιορτή
2: της Δημοκρατίας.
0: Στο οποίο είχε πει, όχι μιλάμε για την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη.
2: Αχα, πασοκική εκδήλωση.
0: Ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε ο άνθρωπος και είπε κάτι απλό και προφητικό. Ότι οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν δίνονται συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια ευκαιρία τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνει μια άλλη πορεία. Δεν την έκανε. Τώρα θα τα καταφέρει τώρα. Το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά πολύ
2: Έχω ερώτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καθοριστική σημασία στο ερώτημα, αν και την απάντηση για μένα την έχω δώσει, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που θα πείτε και εσείς χωρίς να ξέρω τι θα πείτε. Στο ΠΑΣΟΚ διαπιστώνουμε εδώ και καιρό, αφού τον έλαβε ο Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το κόμμα, και όσο περνούσε ο καιρός και περνά ο καιρός, έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου από όση δημοφιλία καταλληλότητα διαθέτει ο πρόεδρός του. Αυτό ιστορικά, εγώ επειδή το ψάξα λίγο, όσες φορές συνέβη, που δεν συνέβη πολλές φορές, να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν πήγε μπροστά το κόμμα.
0: Δηλαδή... αυτό σαν στοιχείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή, προσέξτε, στην πραγματικότητα από αυτούς που μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, περίπου το 40% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον
1: κύριο Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει αυτό το 20% που σας είπα του κυρίου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα διωγγωμένο, αυτός ο κανένας που βρίσκαμε πολύ υψηλά, τώρα ένα κομμάτι το κάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν ένα δομικό πρόβλημα, γιατί βλέπετε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 29-30 στην εκτίμηση ψήφου. Στην απλή πρόθεση, ας πούμε, 25. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με 29-30. Δηλαδή,
1: ναι, πολύ
0: μοιάζει με αερόστατο που ανεβάζει το κόμμα.
1: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη.
0: Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται 15-15,5 στην εκτίμηση ψήφου.
1: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη, οι δημοσκοπικές έβαζαν το εξής ερώτημα, τώρα δεν το βλέπω το τελευταίο καιρό. Τι θα ψηφίζατε αν άλλαζε ο αρχηγός του τάδε κόμματος? Και εκεί βγαίναν χρήσιμα συμπεράσματα.
2: Γινόταν
1: για το
2: αυτό μέχρι πριν από κάποιους μήνες,
1: ναι,
2: το είχαμε δει.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μισό χαριτολογώντας, μισό σοβαρά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ερώτηση γιατί είχε την υποδοχή σχεδόν προβοκατόρικης ερώτησης. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Σαν να θέλουμε να παρέμβουμε εμείς τα ισοκομματικά του ενός ή του άλλου κόμματος. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε.
1: Πάντως...
0: νομίζω ότι θα επαναληφθεί εκ των πραγμάτων.
2: Στις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών μάλλον, αφού το κύριο Τσίπρας αποφάσισε να μπει δυναμικά, υπάρχει, κάνω λάθος, μία θετικότερη στάση του εκλογικού σώματος προς τον Μητσοτάκη?
0: Ναι, αυτό έλεγα και πριν. Μένει να δούμε, η δικιά μου θεώρηση.
2: Είναι η παρουσία του Τσίπρα ή είναι γενικότερα τα γεωστρατηγικά που συνέβησαν ή
0: εγώ
2: ο φόβος?
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να επιδράσει τόσο. Και αν έχει επιδράσει, έχει επιδράσει λίγο σε μία μεγαλύτερη συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείγματα στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί τα κόμματα τα καινούργια μπορεί να τα δούμε να πέφτουν λίγο ή και να ανέβουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ότι εάν δούμε ενίσχυση του κυρίου Τσίπρα και φανεί πια ότι είναι καθαρά και οριστικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερος, δηλαδή κάνουμε άλλες μία-δύο έρευνες και δούμε ότι η τάση αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι αυτό θα επιδράσει στη Νέα Δημοκρατία και στη συσπήρωσή της, θετικά εννοώ.
2: Θετικά λέτε θα επιδράσει?
0: Θα λειτουργήσει θετικά.
2: Ναι. Υπάρχει ένας άγνωστος, μάλλον
0: πριν πάω... αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα διάφορα προβλήματα που είχε σαν κυβέρνηση ακόμα, πέρα ότι είναι κυβέρνηση και λογικά κάθε δυσφορία συγκεντρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα αυτά τα χρόνια, που στη πολιτική είναι τεράστιο. Φαινόταν να μην έχει αντίπαλο. Αυτό αποσυσπηρώνηκε, να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Άλλο να νιώθει ο άλλος μια απειλή, το κομματικό ακροατήριο λέω καταρχάς.
2: Mm-hmm.
0: Ή και μια κυβέρνηση που σου λέει έχω μια αντιπολίτευση που με πιέζει, που και σε 10 πράγματα έχει δίκιο στα τελευταία ανάλυση, να δουλέψω λίγο πιο σοβαρά. Αυτό ίσως το δούμε ως ένα βαθμό στο επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ανεβαίνει κι άλλο, γιατί εδώ που τα λέμε το 15,5 είναι σημαντικό αν το διατηρήσει έστω και ως ένα αρκτήριο προς το κύριος Τσίπρας, αλλά δεν δημιουργεί και το αντίπαλο δέος ανατροπής των σχετισμών, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει ένα ωραίο ερώτημα, γράφει: κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, ρωτήσει τον κύριο Ζούπη αν η παράμετρος Σαμαρά θα επηρεάσει με βάση τα ευρήματα σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Κοίταξε, θα επηρεάσει. Μελετούσαμε και για τα κόμματα τα καινούργια που τώρα πια τα βάζουμε στην πρόθεση ψήφου, έτσι και τον κύριο Σαμαρά από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τη δυνητική του ψήφου. Τι παρατηρούσαμε? το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ήταν ένα περίπου 3,5%. Το αρκετά πιθανό ένα 6-6,5%. Δηλαδή ήταν σε ένα 9-10-11% το πολύ και αρκετά. Προσοχή, καμία σχέση αυτό με πρόθεση ψήφου.
2: Ναι, σαφές.
0: Τώρα, τι φαινόταν, εγώ νομίζω ότι αν αύριο ίδρυε ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μία προσέγγιση είναι, θα δούμε αν ανακοινώσει, γιατί θα το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, το μάξ της επίδοσής του θα μπορούσε να είναι ένα 4-4,5 δημοσκοπικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το συγκρατήσει ο άνθρωπος μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα είχε σαφώς δυσκολίες στις δεύτερες. Τώρα, ποιος θα έπλητε έχει αξία. Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιο μικρό ποστό, αλλά να σου επιφέρει πιο κέριο πλήγμα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έκοβε γύρω στη μία μονάδα το πολύ μια μισή Νέα Δημοκρατία και ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς που ήδη είναι στους αναποφάσιστους παραπονούμενοι παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν κάτι το φοβερό, αλλά στις εποχές που ζούμε και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και το μισό τα 100 και το 1 παίζει το ρόλο του.
2: Λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να, σε εισαγωγικά το βάζω και ξέρω περισσότερα πράγματα, να κάνει ζημιά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτού αν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, αφαιρέσει την δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από άλλα μικρότερα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα μικρότερα κόμματα, γιατί...
0: Μα μπορεί... θα επιφέρει πλήγματα.
2: Ωραία.
0: Και στη Φωνή Λογικής και πιθανά λίγο...
2: Και στην Ελληνική Λύση, βεβαίως, ναι. Αν καταφέρει ένα κόμμα τέτοιο και περιορίσει τον αριθμό, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει, γιατί αν θα είναι αυτό κοινοβουλευτικό... και αφαιρεθεί κάποιο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί λέω ότι ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι,
1: ναι,
2: για να μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε με μικρότερο ποσοστό το πρώτο κόμμα να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πήγα να ρωτήσω, αλλά αν θα αφαιρέσει μόνο μια πολιτική δύναμη και μπει ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα το ερώτημα δεν έχει βάση.
1: Σκεφτείτε ότι ήδη τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δημοσκοπικά, δεν θα έχουμε νίκη. Το Μέρα 25, ας πούμε, κάπως το βλέπουμε και αυτό λίγο.
2: Το βλέπει ο κύριος Ζούπης το Μέρα 25 έτσι όπως είναι μέσα.
1: Με την έλευση Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι προφανώς θα υπάρχει μία συμπίεση. Δηλαδή, ειδικά στις έρευνες τη χθεσινή και την προχθεσινή, δεν εμφανίζονται, για παράδειγμα, εμείς βρίσκαμε ένα μικρό ποστό και το βάζαμε γύρω στο μισό τα 100. Δεν εμφανίζονται Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζονται Νέα Αριστερά, δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι τρία κόμματα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, κοντά ή κάτω από το 3, εμείς το βρίσκουμε κάτω από το 3, το Μέρα 25 έχει μία δύναμη, αλλά νομίζω ότι είναι, θα πιεστεί και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Υπάρχουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νίκη, όπως το Μέρα 25.
2: Αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν λέω για το Μέρα 25, ναι, τα άλλα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν.
0: Ξέρω τις πιέσεις που θα δεχτεί πιθανά η Φωνή Λογικής. Δηλαδή, πιθανά να δούμε στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί θα κάναμε άλλη δουλειά, ίσως πιο επικερδίως μάτης. Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανά να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό 7 κομμάτα. 7 κόμματα με... Πόσα κόμματα είπαμε ότι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, ανάλογα με το άθροισμα των δυνάμεών τους, μπορούμε να δούμε αυτοδυναμία και με 36,5-37%.
2: Τόσο ψηλά.
0: Ναι, ναι. Και λίγο λιγότερο. Ναι, ανάλογα, ναι. Πάντα, προσέξτε, δεν μετράει πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός.
2: Η διαφορά και
0: μετράει
2: με τον δεύτερο.
0: Το άθροισμα.
2: Τον ψήφο, το ποστό που θα πάρουν.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Των κομμάτων που μένουν εκτός. Είναι 8%, ναι. Είναι 12%. Όσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός,
2: μικραίνει το ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.
0: Μικραίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
2: Ναι. Άρα είναι και ένα θέμα εκεί στο Μαξίμου διαχείρισης προεκλογικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερη Κυριακή ώστε να επανασυσπυρώσει κόσμο ο οποίος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ενδεχόμενο κυβερνησίας και μιας θολότητας θα πάει στις κάλπες. Πρέπει να κρατήσει τον κόσμο αυτό, γιατί να θυμίσει το 23 στις δεύτερες εκλογές. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάει για μπάνιο.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο, για να καταλάβετε καμιά φορά πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις. Είχε πάρει 41% στις πρώτες εκλογές. είμαι σε ένα στούντιο και την ίδια ώρα παίρνω, είμαι online με το κινητό, πώς να το πω, σε ανοιχτή γραμμή και παρακολουθώ τη ροή για το δεύτερο exit poll που θα δίναμε. Σε κάποια φάση φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο κάτω από το 40 και ότι μπαίνει μέσα στη Βουλή το μέρα 25. Σε αυτό το σενάριο είπα στο παρουσιαστή της εκπομπής, του είπα ένα χαρτάκι για μισή ώρα μην μου κάνεις καμία ερώτηση. Γιατί ήθελα να παρακολουθήσω. Το ξέρετε ότι αν γινόταν αυτό τότε δεν θα υπήρχε πάλι κυβέρνηση ούτε μετά τη δεύτερη.
2: Αν έμπαινε εννοείται και το μέρα 25.
0: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντί για 40 κάτι έπαιρνε 39,2.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί παίζονται κάθε, ξέρετε, τον πόνους όπως το φτιάξαν, είναι περίεργο πράγμα. Παίρνεις το 20.
2: Είναι αλγόριθμος, είναι συνάρτηση.
0: Μπράβο, σήμερα ένα μισό τα 100 παίρνει μια έδρα, μπορεί για μία-δύο έδρες να παίζονταν. Ναι. Το σίγουρο πάντως είναι. Προσέξτε, γιατί διαβάζω πολλά σενάρια και στη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων ίσως να έχει αξία. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στις 120 έδρες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ γύρω στις 25 με 30. Γιατί το αναφέρω? Γιατί το ΚΚΕ προφανώς δεν θέλει με κανέναν να συνεργαστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλα τα σενάρια, αν δεν κατορθωθεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει σε ένα 27-26, έχουν γραφτεί και σενάρια πώς θα γίνει αν πέσει κάτω από 25, να μην πάρει καμία έδρα από, ακόμα και από το αρχικό μπόνους. Εάν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα ήταν η εικόνα που έβγαινε από την κάλπη, το άθροισμα των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ σημαίνει ότι ακόμα και αν όλα τα άλλα κόμματα ως διαμαγείας συνενογιόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση γιατί δεν θα είχαν 151.
2: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Ζούμπε, εξαιρετική, γι' αυτό και την κρατήσαμε πάρα πολύ ώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω απλώσαμε όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα αυτά αλλάζουν, έχουν μια δυναμική. Τα παρακολουθούμε
0: βέβαια,
2: και πολύ ευχαρίστω.
0: Είναι η άγρια ομορφιά της πολιτικής.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: καλημέρα,
2: επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Ακούτε
3: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
10: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
11: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου και πίνεις και καπνίζεις.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγμα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το

0: επιλογές. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τρώσαν! Το ξέρεις?
2: Ναι!
1: Καλό, ε!
2: Πολύ καλό!
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

φοβούνται τα ύψη και το κενό. Πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση. Μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα, έτσι, σε τέτοιους ρυθμούς, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου. Κιλκής. Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με ψήσες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
11: Joylicious.
15: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δραμάδος εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εκστασιαστεί.
17: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
18: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
19: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπάω ακόμα. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε και μπορούμε να δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς τι λέτε, τα λέτε τα πράγματα έτσι απλά και λίγο διακπεραιωτικά κάποιες φορές ή απλά τα δείχνετε? Εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη, και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.

0: σαν για μας.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Βαρδής. Ενώ έχουμε και άλλη επιστροφή αυτό το καλοκαίρι, με ένα τραγούδι βέβαια που θυμίζει ελικοκίνου, που θυμίζει καλοκαίρι. Ήδη την ακούμε.
2: Ήρθε η ώρα να την κάνω.
1: Και δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνει. Μάλλον να επιστρέψει για τα καλά πάλι και δυναμικά στα μουσικά πράγματα.

και ισανότερα λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέος, και αυτό που πήγε σίγουρα και ισανότερα μετά το πέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου είναι σίγουρα, παιδιά, ο υδράργυρος. Πραγματικά, τι ζέστη είναι αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει βέβαια ότι τύπου απολαύστε τον Ιούνιο με τον αέρα του, με τα μελτέμια του, με τα διάφορά του, γιατί δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Τα λέγανε, δεν τα λέγανε. Τώρα όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε πάλι το χειμώνα και τότε πάλι κάτι θα βρούμε να γκρινιάζουμε? Πάλι, όπως λέει και ο Γιώργος Αλκαιός.

0: δύο επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και ένα ημίωρο που πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και τις σοφές συμβουλές της. Και έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα περνάνε τα καλοκαίρια από μια ηλικία και μετά. Γιατί όταν είμαστε παιδιά όμως μοιάζουν πραγματικά ατελείωτα. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε παιδιά όλα είναι πρωτόγνωρα, αυτή είναι η απάντηση. Ενώ μεγαλώνοντας προσδοκούμε, φανταζόμαστε, φαντασιωνόμαστε, περιμένουμε κάτι που ήδη το έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα ούτως ή άλλως. Αλλά περνάει σαν αστραπή.

0: Έχουν κάτι το παιχνιδιάρικο, έχουν κάτι το νοσταλγικό. Νομίζεις ότι θα βγεις σε μία γειτονιά από εκείνες που έπαιζαν τα παιδιά στους δρόμους. Και οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ήταν πιο απλοί. Δεν ξέρω, θυμάστε? Νομίζω αυτές οι γειτονιές είναι που μας έχουν λείψει. Τι άλλο μας έχει λείψει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ίσως και λίγο καλύτερο, θα μας πει τώρα η Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το ghosting, μια συμπεριφορά που φαίνεται αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας. Το ghosting συμβαίνει όταν έχετε μια σχέση με συστηματική επικοινωνία και ξαφνικά ο άλλος εξαφανίζεται τελείως, δεν απαντά στα μηνύματά σας και εσείς μένετε με την απορία του τι συμβαίνει και ταράζεστε από το απότομο σοκ. Είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κρυφτεί και να εξαφανιστεί πίσω από οθόνες, μηνύματα και κλειστά κινητά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, θα μοιραστώ κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Αποφύγετε να ρίξετε όλη την ευθύνη στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το μυαλό σας τρέχει σε διάφορα αρνητικά σενάρια που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσείς φταίξατε, ή αν αρχίσατε να ενεργοποιείτε μηχανισμούς που σας χαμηλώνουν την αυτοεκτίμηση, συνειδητοποιήστε πως η συμπεριφορά του ghosting χαρακτηρίζει εκείνον που την έκανε και δεν έχει να κάνει με εσάς. Στο νούμερο 2. Αναλογιστείτε με ηρεμία και διάβγεια αν είχατε ενδείξεις ότι η σχέση δεν πήγαινε καλά. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και κρύβεται, το κάνει είτε γιατί δεν έχει τη δύναμη για μια δύσκολη συζήτηση, είτε δεν έχει ικανότητα να συνδεθεί, ή φοβάται την εξέλιξη μιας σχέσης με μεγαλύτερη οικειότητα και προτιμάει να απομακρυνθεί. Στο νούμερο 3. Αναζητήστε αν είχατε κάποιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την έκφαση. Με ψυχραιμία και χωρίς αυτομαστίγωμα, ψάξτε για τυχόν δικές σας συμπεριφορές που μπορεί να οδήγησαν στο τέλος της σχέσης, ώστε να πάρετε το μάθημα για το μέλλον. Στο νούμερο 4. Γράψτε όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Επειδή η σιωπή από την άλλη πλευρά σας στέρισε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ρωτήσετε για το αν καταλάβετε τι έγινε και εξαφανίστηκε και να εκφράσετε το θυμό, την απορία, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αδικία και ό,τι άλλο νιώθετε, πάρτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε τα συναισθήματά σας. Θα νιώσετε ανακούφιση και απελευθέρωση. Και στο νούμερο 5. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μπείτε στην αποδοχή. Χαλαρώστε, φροντίστε τη διατροφή, την υγεία σας, δείτε ανθρώπους που αγαπάτε και σας δίνουν χαρά και αφήστε τις σκέψεις που κάνουν τον άνθρωπο που εξαφανίστηκε να στοιχιώνει μέσα σας. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και σιγά σιγά μάθετε να αποδέχεστε πως υπάρχουν και άνθρωποι που για δικούς τους λόγους κάποιες φορές φέρονται με τρόπο που πληγώνει τους άλλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ραδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ, και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρέν Νογκάζι, εδώ είμαστε με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε, παιδιά, ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

που από ό,τι έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές εμπνέει τους καλλιτέχνες. Ρίτα, Ρίτα, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και σίγουρα αυτό εδώ το κορίτσι δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια, πραγματικά. Αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
2: Τρώσαν. Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
14: Joylicious.
15: Joylicious. Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.gr.
18: Είναι
17: κομμάτι της ζωής μας.
18: Ράδιο
17: Επιλογές 102,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ναι. Ναι, ένα λεπτό, βέβαια. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ανάγκες.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
13: New music show. Εδώ τα ακούς πρώτα.

0: right here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Clean Bandit, Morandi και Bowser. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Medusa και Rani στο Silence.

0: Ολοκένουργη Μεντούζα στο New Music Show ήταν το Silence και πάω τώρα στο κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα Clean Bandit, γνωστοί για τον μοναδικό τους τρόπο να παντρεύουν την dance μουσική με τα κλασικά έγχορδα. Το group ενώνει τις δυνάμεις του με την 28χρονη Ιρλανδή singer-songwriter Big Pig. Το I Don't Wanna Hurt You ηχογραφήθηκε σε Κορνουάλη στην Αγγλία μέσα στην άγρια φύση. Το track ακολουθεί την αγαπημένη συνταγή των Clean Bandit, Crying at the Disco. Δηλαδή, οι στίχοι και η ερμηνεία βγάζουν μια γλυκιά θλίψη την ώρα που το beat σε παρασύρει να χορέψεις. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean Bandit.

Lily Allen και Jay, την νέα εκτέλεση του Back For Me στο New Music Show, και υπήρχαν τόσο πολλά τραγούδια που άφησε απ' έξω Jensen McRae όταν ολοκλήρωσε τον πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, I Don't Know How, But They Found Me. Τώρα ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί με τους fans της. Στην αρχική έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνονται 11 tracks, ενώ τώρα ετοιμάζεται να βγάλει την deluxe version με επιπλέον 12 καινούρια. Ένα από αυτά είναι το Just Like You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική παράδοση και την σύγχυση που ακολουθεί έναν δύσκολο χωρισμό. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
17: The new music show with Yanni Bouzika.
18: My name is Benson Boone.
19: Hey,

0: Listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
2: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. New music show with John.
1: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και είναι η δική μας κλαβία. Συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Say My Name, The Riddle στο New Music Show. Και πάω τώρα στο θρυλικό ρουμάνικο dance δίδυμο των Morandi που μεσουράνησε στα charts των Zeros και Tens με παγκόσμια hits όπως το Angels και το Save Me. Επιστρέφουν δυναμικά με το Miss Cali, Hallelujah, το οποίο αφηγείται την ιστορία μια συνάντηση που αφήνει έντονη εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι στο νέο του σύγκλι περιγράφουν μια γυναίκα τόσο σεγενευτική που μπορεί να σταματήσει το χρόνο και να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων. Ο Μάρις Μόγκα και ο Ράντι, μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με προσωπικά projects και παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώθηκαν ξανά στο στούντιο στο Βουκουρέστι και παρουσιάζουν το νέο του σύγκλι τώρα στο New Music Show.

Carol G και ο αγαπημένος στην Ελλάδα Manu Chao ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Coco Jumbo των Mr. President ήταν το πρώτο single από το δεύτερο album του We See the Same Sun. Πολλοί του συνέκριναν με επιτυχίες των Ace of Base, όπως το Billboard που έγραψε ότι για ακόμη μια φορά η ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή θα κυριαρχήσει στα charts. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Τσεχία και Ελβετία, ενώ στην Αγγλία έφτασε μέχρι το

Νούμερο 8 και στην Αμερική μέχρι το 21. Το περιοδικό της Πολωνίας Porsis το είχε στην λίστα του με τα 100 καλύτερα singles δεκαετίας 90, ενώ αναδείχθηκε Best Dance Singles στα Echo Awards που γίνονται στη Γερμανία. Το Coco Jumbo λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου σε Αυστραλία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος, βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι νέες viral επιτυχίες Take Me There από Dati και πατωρός τον 30χρονο Βρετανό Bradley Simpson, γνωστό παγκοσμίως ως ο χαρισματικός frontman του pop rock συγκροτήματος The Vamps. Συνεχίζει όμως τώρα με solo πορείας παρουσιάζοντας το καινούργιο του single Suzy. Το έγραψε πέρσι και το έπαιξε ζωντανά στο πρώτο live της σειράς από events Open Arms στο Moth Club. Μιλάει για την νοσταλγία, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης από το παρελθόν που πλέον έχει χαθεί. Γενικότερα για το solo υλικό του, ο Bradley αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες που αγαπά από την εφηβεία του, όπως η Curie Smith και ο Bruce Springsteen. Ήθελε το κομμάτι να έχει την οδηγική ενέργεια, το driving energy, ενό ιδανικού soundtrack για road trip. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Λάγκα, Dance to This στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Neverton House Twins κατάφερε να κατακτήσει το Airplay Charts στη χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα dance duo της Ελλάδος, το project του Γιάννη και του Ανδρέα συνεργάστηκαν για το πρώτο του single που έβγαλαν το 2011 με την Ελευθερία Ελευθερίου στα φωνητικά. Το τραγούδι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και θεωρείται ένα από αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χορευτικής μουσικής στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the new music show with John.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi, this is Ariana Grande.
5: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier. It's Ozier.
10: I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: Hi, this is Calvin Harris. Check out my brand new single.
13: New music show.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Βιτσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουνίου 2015 η Apple λάνσαρε την Apple Music. Μια music and video streaming υπηρεσία που περιλαμβάνει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αρχικά ξεκίνησε μόνο με μουσική, ενώ το Visual ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα μετά το Spotify. Μέσα σε όλα που κάνει, το 2019 ξεκίνησε και τα δικά της Apple Music Awards. Μεγάλη νικήτρια εκείνης της χρονιάς ήταν η Billie Eilish, η οποία αναδείχθηκε Global Artist. Θυμόμαστε σήμερα το Bad Guys στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Taylor Swift μέσα από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 και το νούμερο 1 της Αγγλίας βέβαια I Knew It, I Knew You στο New Music Show. Και πάντα στους Bauza, το εκρηκτικό House 3 από την Νορβηγία, ένα από τα ονόματα που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026, καθώς το Magnetic είναι ένα από τα φετινά Summer Anthems. Μάλιστα γράφτηκε μέσα σε μια χιονοθύελα στους μείον 15 σε ένα εξοχικό στα νορβηγικά φιόρδ, αλλά βγάζει το πιο καυτό καλοκαιρινό vibe της χρονιάς. Τώρα συνεχίζουν να βγάζουν επιτυχίες και το Lose Myself περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση της μαγικής σύνδεσης που προκύπτει όταν οι άνθρωποι ζουν τη μουσική μαζί. Το track αποδεικνύει γιατί το νορβηγικό τρίο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε dance playlist σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα, Aira Star και Tornado. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό!
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
0: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
11: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές.fm.gr.
13: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνουμε στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουνίου. Παιδιά, εντάξει, νιώθω πιο καλοκαίρι από ποτέ, μην πω ψέματα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με καλοκαιρινή διάθεση θα είμαστε μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, γεμάτο trends και φυσικά γεμάτο tips, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω φάει πραγματικά ό,τι γλυκό υπάρχει. Το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά χωρίς tips, ελπίζω. Και φυσικά η καλύτερη μουσική της πόλης έρχεται αμέσως τώρα. We'll be right back.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν, το Μουντιάλ είναι έτσι πολύ χαϊπαρισμένο αυτές τις μέρες. Viral στους πίνακες τηλεθέασης με 33% παιδιά, που νομίζω ότι σκόραρε, μην πούμε ψέματα. Viral όμως και λόγω του νέου τραγουδιού της Ακύρα που έχει γίνει έτσι και TikTok trend, παιδιά. Ας το κάνουμε κι εμείς, θα έλεγα εγώ. Γενικότερα νομίζω ότι αν το κάνεις, η επιτυχία είναι σίγουρη όσον αφορά τα views και τα likes. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο και φυσικά μένετε στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα εξωτερικά. Love Island λοιπόν, ένα παιχνίδι που στην Αμερική είναι στον 8ο κύκλο και πάει τρένο. Ένα παιχνίδι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και νομίζω δεν είχε επιβιώσει για περισσότερο από 5 επεισόδια. Ο 8ος κύκλος λοιπόν τερμάτισε τον σκανδαλόμετρο. Έχουμε ξαφνικό θάνατο, δημόσιο σεξ στη βίλα και προκλητικά γενικότερα πλάνα στη δοκιμασία με τα φιλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε προφανώς να συμβούν. Ο θάνατος αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος πίσω από τις κάμερες που πάγωσε γενικότερα την παραγωγή και εννοείται τους παίκτες που ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στιγματιστεί η φετινή σεζόν ανεξίτηλα. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Για πείτε μου λίγο, βλέπατε Love Island εσείς? Θέλω τα μηνύματα στο Instagram μας, παιδιά, το έχω απορία. Αθήνα Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
3: Joylicious.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Ράδιο επιλογές. Be Viral Radio Show.

Λέει ένα ζευγαρά, παιδιά, δεν έχω σχολιάσει τόσες μέρες και νομίζω το ότι ήρθε αυτή εδώ πέρα η στιγμή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Γιατί λέει ένα ζευγαρά με το τραγούδι Πάμε Πάμε έχει γίνει viral στα social media, γιατί το κορίτσι μας κυκλοφορεί με τους μουσικούς της όλη την Αθήνα και μάλιστα κατέληξε και σε σούπερ μάρκετ. Το οποίο δεν ήταν τυχαίο. Ήταν, παιδιά, γιατί θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Όχι να πρωταγωνιστεί, εντάξει, υπερέβαλα λίγο γιατί αγαπάω Λένα. Ναι, έχει έναν έτσι ρόλο στην σειρά σούπερ ήρωες του Αντένα, όπου υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ και γενικά πολλοί celebrities παίρνουν από εκεί. Έχουμε δει ακόμα και Γιώργο Λιάγκα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show, γιατί παιδιά την Τετάρτη, ψέματα, την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Απλά έχω χάσει τις μέρες, παιδιά, γιατί έχω μπει σε καλοκαιρινό mood. Μην πω ψέματα. Περιμένω λοιπόν Throwback τραγούδια. Θέλω και λίγο εμείς σκούμπρια. Ζητήστε τα μου, σας παρακαλώ. Κοντζάμ, τόση ώρα στην αυλία κάνανε. Και εγώ επιστρέφω, παιδιά, σε ελάχιστα λεπτά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα ναι. Και φυσικά, παιδιά, ο χρόνος περνάει. Η δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίν στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ κέφι, πολλά trends και φυσικά πολύ ωραία μουσική. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και φυσικά να δούμε ακόμα περισσότερα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μία να κλείνει και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα, κάτι που έτσι πρωτοστάτησε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο, γιατί γράφονται πολλά ακόμα μέχρι και σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η Σοφία Μουτίδου μαζί με την κόρη της γίνανε θύματα χυδαίας λεκτικής συμπεριφοράς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι σε χώρο ο οποίος ήταν με πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχει κάνει ένα story, έχει αναφερθεί στην αστυνομία, έχει γίνει γενικότερα ένας χαμός. Να πούμε ένα πράγμα. Σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος σας φέρει σε άβολη θέση στο δρόμο, να μιλάτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Πέρασα και το κοινωνικό μου μήνυμα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Justin Bieber fans, ενωθείτε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και το Beauty and the Beat είναι πάλι, παιδιά, στα Music Trends στο YouTube μετά από πάνω από 13 χρόνια. Και παιδιά, ο λόγος είναι το ότι έχει γίνει viral στο TikTok. Ξεκίνησε αυτό από όταν εμφανίστηκε ο Justin Bieber στο Coachella και πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Το trend, παιδιά, είναι ένα: να γυρνάτε βίντεο με το λογότυπο της Vivo, που είναι η εταιρεία που συνεργαζόταν ο Justin Bieber, και να κάνετε και καλά κάποιο βίντεο κλιπ με lyrics του τραγουδιού. Έχει ζουμί εδώ πέρα, παιδιά, υπόθεση. Έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά πραγματάκια και πολλά trends των social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Viral. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Be Viral Radio Show.

Μόνο εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Λάμπρου που βλέπω στο TikTok ότι σκίζει με τον Τάσο Ξιερχό και τη Μοιραία Σχέση. Θα το πω λοιπόν και περιμένω και τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κινησιολογία βλέπω εδώ πέρα. Έχει δώσει πόνο το κορίτσι. Μας αρέσει, μας αρέσει. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εσείς μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλή μουσική, πολλά τραγούδια. Επιτυχίες του σήμερα που αγαπάτε. Φυσικά θυμίζουμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε και επιτυχίες του χθες. Και μένετε εδώ πέρα γιατί η μουσική που έρχεται τώρα είναι αυτή που χρειάζεται για Τρίτη.

0: άλλο περιμένω.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλή μουσική και φυσικά τις πιο ωραίες εκπομπές.

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
1: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious.
5: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
10: Τρώσαν. Το ξέρεις?
11: Ναι.
10: Καλό, ε.
11: Πολύ καλό.
12: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
13: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
14: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
10: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
17: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το να παίρνει κανείς ρίσκο στη ζωή του δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει το όλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Καφρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολοβιανή τραγουδίστρια
1: Σαλίνα.
0: Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε τα 35.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής Μαλούμα μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι και έξω, ζούγκλα. Στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε παρέα.

0: Εν τω μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε στη συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη Λαμόνι.
1: Come to think, we have dropped them on the

Συνεργασία Σάγκη με Sting. Περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο. Αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Κοπακαμπάνα, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακίρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

Lady Gaga και This Is, ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ της, το Mayhem. Νομίζω πως όλα τα τραγούδια έχουν γνωρίσει επιτυχία τελικά. Μεγάλο αστέρι η Lady Gaga. Και αφού αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σακύρα, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Σακύρα και Σολτέρα, ένα τραγούδι που μιλά για την ανεξαρτησία των γυναικών. Εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang. Αυτή τη φορά ακούμε το

Ωραίο R&B από μια φωνή που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει. Λέγεται Amy, Always in my head. Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι. Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός, ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν? Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα, ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους, για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε χορογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόουθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

Και με αυτό το πολύ μελωδικό κομμάτι πάμε σιγά σιγά σε break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια. Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elizabeth Taylor, το τραγούδι της Taylor Swift που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τη ζωή της Elizabeth Taylor και τις συνέπειες της φήμης κάποιου ανθρώπου στην ερωτική του ζωή. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία. Το συγκλάκι κυκλοφόρησε και σε βινήλιο 45, 7 ίντσο δηλαδή, στις 18 Απριλίου στο πλαίσιο της ημέρας Δισκοπολίων 2026. Ντάνε Σάι για τη συνέχεια.

Εδώ κολλάει αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ αλλά και ο Κένι Λόγκινς είναι παλιές καραβάνες και δάσκαλοι για τον Τσάρλι Πουθ. Οι τρεις τους συνεργάστηκαν σε αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι που μας θύμισε και πολλά από τα παλιά. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του. Εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές αν δεν έχετε πάει ακόμα. Θα σας πούμε λοιπόν ένα tip για να πιάνουν τα πράγματα λιγότερο χώρο στη βαλίτσα σας. Πριν βάλετε τα ρούχα στη βαλίτσα, τα τοποθετείτε πρώτα σε πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, σαν αυτές που πιάνουν λιγότερο χώρο, αφού ρουφήξετε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα. Βάζετε λοιπόν τα ρούχα σε τέτοιες σακούλες και γύρω-γύρω βάζετε τα αντικείμενα σε κοινές πλαστικές σακούλες και γράφετε πάνω τι περιέχει κάθε μία. Στη μέση λοιπόν ο σάκος αποθήκευσης με τα ρούχα, γύρω-γύρω τα μικροαντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, σε νάιλο σακούλες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε τίποτα, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Εμείς πάντως θα το εφαρμόσουμε σίγουρα αυτό όταν πάμε διακοπές. Spiller από τη δεκαετία του 2000 μαζί με την Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά, Groove Jet.

Ο Γάλλος μουσικός και παραγωγός Σεμπάστιαν Τελιέ, εδώ μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σλάι Τερ και φυσικά το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς, δεν λείπει από την παρέα. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1977, μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας από τον Γάλλο παραγωγό Σερόν, Supernatural. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

The One That Got Away. Και την Πέρι, νομίζω όμως το κομμάτι μπορεί να γνωρίζει επιτυχία αυτό τον καιρό, αλλά πρέπει να είναι παλιό, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Από την προηγούμενη δεκαετία πρέπει να είναι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εκεί. Και το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο στον κόσμο, χωρητικότητας 80.000 ατόμων, πρόκειται να κατασκευαστεί. Και αν κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, θα είναι το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο ever, το Freedom Ship. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα ξεπεράσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 κατοίκους. Θα διαθέτει και χώρους φιλοξενίας για επισκέπτες, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχολεία, πάρκα, κέντρα διασκέδασης, καθώς και ένα διόροφο πολυχώρο γαστρονομίας. Προβλέπεται ότι το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια. Εκτιμάται ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Αυτό δεν θα είναι πλοίο, δεν θα είναι Freedom Ship. Θα είναι μια πλωτή πόλη που θα χωρά 80.000 κατοίκους και 10.000 επισκέπτες. Ολόκληρη πόλη λοιπόν, πλωτή. Ωραία εμπειρία πάντως, να τη ζήσει κανείς. Αλλά και τρομακτική συνάμα.

Ένα από τα singles που ξαναμπήκαν στα charts χάρη στην ταινία του αξέχαστου Michael Jackson με τίτλο Michael. Όσοι δεν την είδατε τον Απρίλιο και τον Μάιο, να τη δείτε τώρα στα θερινά σινεμά. Παίζετε. Billie Jean, τι υπέροχο. Καλά, όλο το άλμπουμ άξιζε. Από τα καλύτερα του Michael Jackson, από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ του, από το 1983, αν θυμάμαι καλά. Και Αρτέμας Διαμαντή, σίγουρα χειρίζες και από Κύπρο, Βρετανός. I kinda like how you know just how beautiful you are. Αρτέμας.

Αυτό είναι το καινούργιο από την Blondies. Πολύ καλοκαιρινό. Μαζί της ο πολυτάλαντος, συνθέτης και παραγωγός, αλλά και τραγουδιστής Curtis Wells. Lovers on the dance floor. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, αποτελώντας τη συνέχεια του Confessions on the dance floor, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου. Με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο προμοτάρει ήδη η Madonna το νέο της άλμπουμ, που περιμένουμε αγωνίως. Love Sensation.

Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, αλλά η Μαντόνα είναι μοναδική στο να βγάζει από μέσα μας όποια θετική ενέργεια υπάρχει.

Από άκρη σ' άκρη ακούγονται τα νέα hits της Madonna και σας αφήνω με την εκρηκτική συνεργασία του The Avenger με την τραγουδίστρια της House, Ultra Nate. Τι θυμάστε την Ultra Nate? Από τη δεκαετία του 2000 είχε βγάλει κάποια singles που είχαν πάει όλα στο top 10 στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Καινούργιο αυτό, Starlight, θα είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Τρως σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε.
9: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 23 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, Τρίτη σήμερα, εδώ είμαστε, στη θέση μας.
1: Καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, επιβάλλει, μόλις ακούσατε,
1: Κοσμάς Κατρομάδος, εδώ, παρεούλα. 23 Ιουνίου, Τρίτη σήμερα και γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας.
0: Ωραία, το είδαμε και αυτό. Το
1: έχουμε
0: ακούσαμε και αυτό.
1: Έχουμε διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Όλα αυτά σε μία μέρα.
0: Ωραία. Τέλεια, φανταστικά.
1: Δεν είναι.
0: Πετάω τη σκούφια μου.
1: Χαίρομαι. Μην την πετάξεις πολύ ψηλά για να μπορείς να την πιάσεις.
0: Διάφορα διαβάζουμε εδώ και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι, αυτό να σας πω, για να ξέρετε. Αυτό που διαβάζω αρχικά, ας πούμε, και μου κάνει εντύπωση, είναι ότι το 1% των πλουσιωτέρων του κόσμου παράγουν το 1 τέταρτο των ρήπων παγκοσμίως. Και λογικό είναι, αφού τα καλαμάκια και όλα αυτά, ξέρεις, που εμείς ζοριζόμαστε, τα καπάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτά είναι μόνο για μας, είναι. Έτσι. Οι άλλοι μπορούν να βρωμίζουν ανέμελα, να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Τι να πεις, έτσι είναι αυτή η ζωή. Άλλη μια καλοκαιρινή φιλοσοφία. Σήμερα
1: έτσι,
0: Τρίτη, 23.
1: Λίγο σου καίνε και τον εγκέφα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία η οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει στο παρελθόν, που στον ελληνικό τίτλο λέγεται «Πιάσε με αν μπορείς».
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Ναι. Έτσι. Παλιά ταινία είναι. Δεν
0: παλιά ταινία, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έγινε ένα καινούριο θέμα, πραγματικότητα, γεγονός, παρόμοιο, το οποίο αποκαλύφθηκε τώρα τον τελευταίο καιρό. Στην Air Canada, ένας πιλότος πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια.
1: 17 χρόνια.
0: 17 χρόνια, 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 ως το 2025 που τον πιάσανε. Έτσι. Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή που συμβαίνουν. Δηλαδή, οι ταινίες, αυτά που μας λένε, είναι βγαλμένα από τη ζωή. Η ίδια η Air Canada.
1: 17 χρόνια, πώς δεν τον εντόπισαν.
0: Έχει κάνει. Πώς το λένε, σεμινάρια. Πώς το λένε.
1: Έχει διδάξει, εννοείς.
0: Έχει κάνει. Όχι, έχει μάθει ο άνθρωπος. Έχει περάσει. Ναι, του ζητούσαν τα χαρτιά, τα έδινε ο άνθρωπος. Πλαστάνε μεν, αλλά δεν πέτυχε να το δει κάποιος, ας πούμε, να αναρωτηθεί. Και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι πέταξαν μαζί του, παρεούλα. Αυτός ήταν πιλότος, ξέρεις, αυτό το στυλ. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Τρομάζεις, θέλεις να τρομάξεις λίγο ακόμα. Η ανακοίνωση της εταιρείας της Air Canada, που είπε ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε... Δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος, γιατί όλοι οι πιλότοι, άρα και αυτός, έπαιρνε τέτοιο, πώς το λένε, πες το, έκανε διάφορα σεμινάρια, οπότε υπήρχε ασφάλεια.
1: Ούτε όταν ξεκίναγε και δεν είχε κάνει ακόμα τα σεμινάρια. Δηλαδή κάτσε, γιατί δεν τα έκανε κατευθείαν τα
0: λοιπόν,
1: σεμινάρια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι 29 του μήνα Ιουνίου αυτού του μήνα, 29 είναι η δίκη. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή τώρα.

0: αυτά και με αυτά φτάσαμε ήδη στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα πρέπει να μας αναζητήσετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
1: Με το σαν σήμερα.
0: Και με πολλά περισσότερα, όχι μόνο σαν σήμερα.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε, 23 του μήνα, 23 Ιούνιου.
2: 23 Ιουνίου σήμερης.
1: Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 23 Ιουνίου? Το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Είναι το όνομα που είχε η κόρη του Παύλου του αυστριακού επιχειρηματία Έμιλ Γέλνεκ. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί κάποιες υποχωρήσεις επιπλέον στο Κυπριακό. 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο Μήλου Λάτσι και μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 23 Ιουνίου.

0: Αγαπημένα μου παιδιά, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, Κόσμα.
0: Για να δούμε τι έχεις.
1: Θέλω να δω αν έχεις διαβάσει.
0: Τι να διαβάσω, μαθήματα. Έχουν περάσει δεκαετίες.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία χαρχαρίας στη γη?
0: Του πλούτου. Χαρχαρίας του πλούτου εννοείς?
1: Όχι.
0: Ο Έλον Μάσκ.
1: Χαρχαρίας κανονικός.
0: Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
1: Ο μεγαλύτερος ηλικία.
0: Τα θαλασσινά δεν τα ξέρω.
1: Είσαι αδιάβαστος.
0: Και θα παραμείνω επίσης. Σταθερά αδιάβαστος σε αυτό.
1: Λοιπόν, ο καρχαρίας της Γρυλανδίας, παρακαλώ πολύ δώστε βάση, μπορεί να ζήσει έως και 400 χρόνια.
0: Εντάξει, okay.
1: Έχεις ακούσει άλλο ζώο να ζει τόσο πολύ?
0: Ζώο, δεν ξέρω. Που να ζει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, παιδί.
0: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάτι πλάτανοι που είναι χιλίων ετών.
1: Δεν μιλάω για φυτό. Παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα.
0: Όχι, αλλά όπως δεν μπορεί να σου μιλήσει ο πλάτανος, δεν μπορεί να σου μιλήσει και το ψάρι, να σου πει τι γινόταν πριν 400 χρόνια. Εντάξει.
1: Ναι, αυτός ο χαρχαρίας, σκέψου πόσα πράγματα έχει ζήσει για να φτάνει τα 400 χρόνια.
0: Τίποτα μπροστά στον πλάτανο που ζει χίλια χρόνια.
1: Εκεί να μου έχουν πει να το ακυρώσεις.
0: Τι να σου ακυρώσεις, το καρχαρία του πλούτου? Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν είπα του πλούτου.
0: Εγώ τώρα,
1: της Γρυλανδίας
0: τώρα,
1: είναι ο χαρχαρίας
0: αυτός. Της Γρυλανδίας τέλος πάντων, αλλά σκέφτομαι τώρα να προσέχεις φέτος. Εκεί πέρα που θα πας διακοπές. Έχει καρχαρίες.
1: Κοίτα, από ότι έχω διαβάσει και κάποιες δηλώσεις επιστημόνων που λένε ότι πάντα υπήρχαν καρχαριοειδή στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι, εννοείται.
1: Αυτό που έχει αυξηθεί είναι τα κινητά που τα καταγράφουν.
0: Εννοείται αυτό, και μάλιστα αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι 35 ή 45 χρόνια έχει να καταγραφεί κάποιο επεισόδιο επίθεσης καρχαρία, ναι, σε άνθρωπο. Όλοι οι καρχαρίες αυτοί που βλέπετε τον τελευταίο καιρό είναι συνηθισμένοι λίγο πολύ στα ελληνικά νερά.
1: Εγώ θυμάμαι ως παιδί σε ένα μέρος, ναι, ως παιδί θυμάμαι, να έχουν πιάσει ένα καρχαριοειδές και το είχαν κρεμάσει, κατάλαβες, το είχαν ψαρέψει και το είχαν βάλει σε ένα πράγμα σαν γερανάκι και το δείχνει.

ήταν σαν ένα μικρό λιμάνι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Απλά πλέον βλέπουμε περισσότερα βιντεάκια, γιατί τότε μπορεί να βλέπεις κάτι. Δεν μπορούσα να το. Και το δείχνανε σαν ένα μικρό λιμάνι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Απλά πλέον βλέπουμε περισσότερα βιντεάκια, γιατί τότε μπορεί να βλέπεις κάτι.

0: Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αν είναι να πάμε από Καρχαρία φέτος το καλοκαίρι, αξι, τι να σου πω τώρα. Έχουν γίνει πολλά σε αυτή τη ζωή, έχουν φύγει άνθρωποι απρόσμενα, ξέρω και εγώ. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος πώς έφυγε από τη ζωή, θυμάσαι? Έτσι, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος τώρα μιλάμε τώρα.
1: Δεν θυμάσαι?
0: Θυμάμαι. Περνούσε σε μια σύραγγα, περνούσε από τη μια μεριά στην άλλη που ήταν σχεδόν σαν εθνική εκεί,
1: ναι.
0: Που πάτησε αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβει, δεν ξέρεις πώς θα φύγεις από αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις. Δεν μπορείς να φανταστείς ούτε πότε ούτε πώς.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Οπότε αν είναι να πάμε από Καρχαρία, έτσι, τι να γίνει τώρα. Εντάξει, απλά διάλεξα να με φάνε αντί για τα σκουλίκια τα ψάρια. Τι, δεν έγινε κάτι.
1: Μα τι ωραίο.
0: Έτσι.
1: Μα είναι και ποιητικό.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και καλοκαιρινό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σταμα.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Υγεία Άρτος. Βιοτεχνία Άρτος ζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγεία Άρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγεία Άρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα Τρίτης, εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ευηβαλίκος μας και Δραμάτος εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες.
1: Καλώς
0: από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Καλώς τους.
0: Έτσι ακριβώς, έχουμε πολλά και διάφορα όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εκτός της επικαιρότητας της δύσκολης.
1: Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον για έναν νέο επίδεσμο τραυμάτων που αναπτύχθηκε από ερευνητές, ο οποίος επίδεσμος μπορεί, λέει, να ανοιχνεύει την παρουσία επιβλαβών βακτηρίων και να απελευθερώνει αντιβιωτικά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο. Πολύ χρήσιμο αυτό. Βιοιατρική μηχανική από το Πανεπιστήμιο Brown, τον ΗΠΑ, δημιούργησαν το συγκεκριμένο επίδεσμο, ο οποίος, λέει, απελευθερώνει τα αντιβιωτικά μόνο όταν θα εντοπίσει κάποιο επικίνδυνο βακτήριο, δηλαδή το βάζεις εσύ στην πληγή και αυτό ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να εξαλείψει γρήγορα τις μολύνσεις και να επιταχύνει την επούλωση, μειώνοντας παράλληλα, λέει, και την άσκοπη χρήση των αντιβιωτικών. Εντάξει, χρήσιμες ανακαλύψεις είναι αυτές.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι να γίνεις καλά.
1: Ναι, αυτό. Άμα μπορείς, ας πούμε, στις πρώτες βοήθειες να έχεις ένα τέτοιο επίδεσμο και σε κάποιο χτύπημα, ειδικά όσοι έχουν παιδιά και ξέρουν ότι τα χτυπήματα είναι στη καθημερινή.
0: Μ' αρέσει αυτό που βάζεις το υλικό επάνω και σε λίγη ώρα γίνεται καλά, ρε παιδί μου. Έχουν βγει κάτι τέτοια ωραία.
1: Αυτό σου λέω ότι όσο εξελίσσονται.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Λοιπόν, μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Μείνετε εδώ.

0: Έχω ένα γεγονός από αυτά τα οποία έτσι διαλέγω πολλές φορές. Έτσι να τα, έτσι να τα δούμε λιγάκι πώς συμβαίνουν. Έχουμε μια καθηγήτρια αυτή τη φορά, το γνωστό επάγγελμα. Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, αλλά αυτή τη φορά σε χριστιανικό σχολείο, όχι σε ό,τι και ό,τι δηλαδή.
1: Και τι έκανε τούτη?
0: Έτσι, χριστιανικό. Έκανε στα 26 της χρόνια σεξ με 15χρονο. Έχει συνέχεια και ενδιαφέρον. Μη φεύγεις.
1: Μη φεύγεις.
0: Λοιπόν, καταρχήν προδόθηκε, λέει, από κάποιο σχέδιο που ζωγράφισε ο 15χρονος στην κρεβατοκάμαρά της, όπου βρέθηκε αυτός. Η Ελίζαμπεθ, η 26χρονη, είχε ανάγκη από σεξ από το 15χρονο. Καλά, μέχρι εδώ το έχουμε δει πολλές φορές. Καταλαβαίνετε έτσι πώς πάει το πράγμα συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Φυλακές, κάποια χρόνια και όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον όμως η συνέχεια. Να δούμε αυτός ο 15χρονος τι κάνει. Στο ίδιο σχολείο, λίγα χρόνια πριν, υπήρχε μια ίδια περίπτωση με μια καθηγήτρια 61 ετών που πάλι έκανε σεξ με τον ίδιο 15χρονο σήμερα. Ο 15χρονος αυτός έχει φουντώσει τα πλήθη.
1: Φούντωσε.
0: Από τις καθηγήτριες. Ό,τι καθηγήτρια περνάει από 60 χρονών και κάτω, μέχρι και 26 που είναι η τωρινή καθηγήτρια, έχει πάει μαζί της.
1: Τι λες, ρε, εσύ.
0: Του έχουν στείλει δεν ξέρω και εγώ πόσα μηνύματα ερωτικά. Έτσι, ο ίδιος ο 15χρονος, έτσι.
1: Τρέλα.
0: Όλα αυτά γινόντουσαν, πότε λέτε εσείς, όχι την ώρα των μαθημάτων, γινόντουσαν στις διακοπές του καλοκαιριού.
1: Τι λέει.
0: Βεβαίως, κανονικότατα. Χαμός, ε.

0: Έτσι λίγο πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Και για σήμερα να σου θυμίσουμε τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Έτσι, Κόσμος και Δραμάτος, Επιβαλή, Μελατινικούς Χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
1: Εξαιρετικά μπορώ να πω.
0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους
0: Επιβαλή,
1: καλώς τους.
0: Εδώ.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ.
0: Ελπίζω να μην στερνιστούμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή σήμερα.
1: Όλα μπορούμε
0: το
1: να
0: παλεύουμε.
1: Το κάνουμε.
0: Το παλεύουμε.
1: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί τα ταξίδια, λέμε τώρα, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις δίπλα σου. Και σε τι αναφέρομαι τώρα? Στη Νότια Αφρική, ένας άντρας συνελήφθη. Για ποιο λόγο? Γιατί κουβαλούσε 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του.
0: Ωραία. Τώρα αυτό δεν είναι νόμιμο, είναι νόμιμο?
1: Όχι βέβαια.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Παιδί μου, πήγαινε να τους περάσεις στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά λέω δεν είναι νόμιμο αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλλά πουλούνται οι σκορπιοί.
1: Προφανώς.
0: Και γι' αυτό τους περνούσε έτσι.
1: 28 χρονών ο άντρας είχε κρύψει τα ζωντανά ζώα στις αποσκευές του ανάμεσα στα ρούχα του. Πας για έλεγχο να ανοίξεις εσύ τη βαλίτσα και αρχίζεις να
0: πετάγονται οι σκορπιοί.
1: 150 σκορπιοί στο αεροδρόμιο.
0: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε άλλο πλανήτη? Να κάνω μια ερώτηση ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρεις πλέον ότι γίνονται έλεγχοι, ότι... Δεν ξέρω, δηλαδή ζουν σε άλλο πλανήτη αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι ό,τι και να κουβαλάω θα μου το ψάξουνε?
1: Τι να σου πω, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τον προορισμό που είχε.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ μυστικό τώρα να πεις.
1: Ενδεχομένως για τις έρευνες που κάνουν.
0: Τα βρήκανε όμως.
1: Είναι τρελό.
0: Τι κρύβονται,
1: έτσι,
0: ας πούμε, οι αρχές?
1: Σκορπιοί.
0: Οι αρχές κρύβονται από ποιους? Από αυτούς που θα πήγαιναν οι σκορπιοί? Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό? Εδώ το μάθαμε εμείς. Αυτοί δεν θα το ακούσουνε?
1: 150 σκορπιοί, εγώ, εμένα μου φαίνεται εξωπραγματικός και ο ρυθμός.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω το ότι ειδικά από το αεροπλάνο, δηλαδή να πεις ότι παίρνω το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο και με κάποιο τρόπο προσπαθώ να περάσω, okay. Μία στις χίλιες, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει, αλλά στο αεροδρόμιο σε ξαχνίζουν, σου βγάζουν παπούτσια πολλές φορές, κάλτσες, παντελόνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα αφήσουν τους σκορπιούς να περάσουν έτσι? Εδώ περνάς, ο άνθρωπος περνάς αθώος, δηλαδή δεν έχεις τίποτα. Σε περνάνε από ακτίνες και μετά σου λένε, για ανοίξτε να δούμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια δήλωση που έκανε η Τζένιφερ Λόπες τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, 56 χρονών. Mm-hmm. Η Τζένιφερ, η Λόπες. Έτσι, με όλα αυτά τα που έχει περάσει, τα ερωτικά, τις ερωτικές απογοητεύσεις τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, με τον Μπεν Άφλεκ, ξέρετε. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες τη ρωτήσανε διάφορα για μια ταινία, σειρά τέλος πάντων, The True Romance λέγεται,
1: mm-hmm,
0: που πρωταγωνιστεί και αυτή.
1: Την έχω δει.
0: Ωραία. Τι είναι, σειρά ή ταινία?
1: Όχι,
0: τώρα
1: ταινία,
0: δεν ξέρω.
1: Είναι, ταινία
0: είναι. Ωραία. Η ίδια δήλωσε ότι θα έκανα σεξ με όλους τους στάρ της ταινίας. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω, κορίτσι μου.
1: Την
0: δεν ξέρω. Γιατί, κορίτσι μου, γιατί. Για ποιο λόγο όλο αυτό? Δηλαδή, εκτός ότι χτυπιώσανε τον Μπεν Άφλεκ, φαινότανε τη δεύτερη φορά. Έτσι. Για ποιο λόγο όλο αυτό, δηλαδή, συγκρατήσου λίγο. Και να είσαι και η Τζένιφερ Λόπες, έτσι. Είναι το αστείο αυτό. Τι έχεις να πεις? Θα έκανα σεξ με όλο το team του συνεργείου, ξέρω και εγώ, το τάδε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Πες μου τι σκέφτεσαι, δηλαδή, πραγματικά.
1: Ότι ίσως περνάει μία φάση απελευθέρωσης.
0: Τι απελευθέρωση, έχει απελευθερωθεί αυτή εδώ και χρόνια?
1: Διαφορετικής απελευθέρωσης.
0: Καλά, εντάξει.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήρθε η ώρα. Τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης. Κόσμος και Δραμάδος Έβιβαλη εδώ.
1: Παρεούλα ήμασταν.
0: Κανονικότατα αύριο στη θέση μας, στο πόστο μας. Θεού θέλοντος. Εδώ θα είμαστε σε 22 ώρες. Να σου το πούμε και αυτό.
1: Μέχρι αύριο όμως που θα ξαναέρθουμε στη θέση μας. Πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Έτσι να χαρείτε αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές νύχτες. Να ευχηθώ εγώ από εδώ και πέρα.
1: Ευχήσου, ευχήσου.
0: Γεια χαρά.

Tonight Radio Show, τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, και είμαστε παρέα. Άλκης Πεδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με αναπνοή Ανατολή από Χρήστο Σαντίκα ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, όπως και κάθε άλλη εβδομάδα. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή και επιστρέφω.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έχω βγει από μία σχέση εδώ και έναν χρόνο. Δεν πονάω πια, αλλά ακόμα δεν έχω ερωτευτεί κανέναν. Μήπως έχασα την ικανότητά μου να αγαπώ? Όχι, απλά ίσως για πρώτη φορά στη ζωή σου δεν βιάζεσαι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν γρήγορα σε μία νέα σχέση για να καλύψουν το κενό της προηγούμενης. Εσύ μπορεί απλά να έμαθες να ζεις καλά χωρίς να έχεις κάποια συντροφιά. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι πολυτέλεια. Γιατί όταν ξαναέρθει ο έρωτας, δεν θα το χρειάζεσαι για να σωθείς, θα τον επιλέξεις γιατί πραγματικά τον θες.

Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μήνε όμως είναι αυτό που δημιουργεί τον μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάνεις μια ζωστική κουβέντα, μιλάς για τα δικά σου θέλω, ακούς τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζεις αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νίκο Βέρτικ.

του Night Radio Show. Μια καψούρα έχω, αυτό είναι ο Χρήστος Αντικάης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά χωρίς να το καταλάβω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις πότε δίνεις πολύ. Το καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε? Όταν αρχίσεις να αδειάζεις γιατί δώσεις πολλά. Και αδειάζεις γιατί δεν έχεις βρει κάτι να σε γεμίσει. Κατάλαβες? Και εγκλωβίζεις μέσα σε μια κατάσταση και σε μια φαινομενική, έτσι, πληρότητα που μπορεί να δημιουργηθεί. Σκέψου το. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούσω.

0: Tonight.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Tonight. Έπεσα με

Αυτή είναι η Ελικοκίνου από πού και ως πού του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πιδρύς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπι, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ε? Ριαλνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με ολοκληρώνω τα αγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, αυτό ακούσαμε και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν είναι τόσο του πόνου, αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο «Κοίταξέ με» της Ελεάνας Παπαϊωάννου, μόλις είχε βγει και από το Fame Story, το είχαν βγει έξω. Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο σπουδαίος Γιάννης Πανός, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: Tonight.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
0: Tonight.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί τι γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ολοκαίρον και ο τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα στο Night Radio Show. Άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καληνύχτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.